σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει Φιβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και Τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε ζητήσω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε και στο δρόμο για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Έχω ήδη ανοίξει Viber για επικοινωνία στο 6984-932-932. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και πάμε πίσω για το ξεκίνημα στο 1984. Στη μουσική του Τάσου Μπουγά, στα λόγια του Μάνου Ζλιμίδη, στη φωνή της Ελένης Δήμου, της λατρεμένης Ελένης Δήμου. Ελάτε να φτιάξουμε τη μέρα μας όπως ξέρουμε να κάνουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθεί.

Με ταξίδι ξεκινήσαμε, με εκδρομή συνεχίζουμε. Καλά πάει η Παρασκευή. Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκος στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε μια ηλιόλουστη μέρα προς το παρόν. Μην μου ξεφεύγετε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και αυτές οι προειδοποίησεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Έρχονται, λέει, νεφώσεις, έρχονται βροχές από το μεσημέρι και μετά, και μάλιστα μέχρι το βράδυ θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά να μου πεις, δεν είναι και στη ζωή αυτό πάρα πολύ σύνηθες? Να λες, αχ, τι καλός που είναι αυτός, τι καλή που είναι αυτή. Και στην πορεία να σου γυρίσει τούμπα και να δεις να ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως. Ναι, συμβαίνει και αυτό και στον καιρό. Οπότε, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το βάζω με bold αυτό για να μην νομίζετε πως λέω δικά μου πράγματα, από το μεσημέρι και μετά το σκηνικό που βλέπετε τώρα θα ανατραπεί πλήρως. Μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία πέφτει κιόλας, δηλαδή έχουμε σαφή πτώση της θερμοκρασίας. Μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουν οι μέγιστες τιμές στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτούν οι προβλέψεις. Κατά τα άλλα, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Γιορτάζει η Χριστίνα, όχι των Χριστουγέννων, γιορτάζει η Χριστίνα της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει η Χριστιάνα, η Χριστιάνα, η Χρήστα, η Κρίστα. Θυμάστε την Κρίστα στον τροχό της τύχης το 1821. Η Κρίστη επίσης γιορτάζει, το Χριστινάκι, γιορτάζει και ο Αθηναγόρας μέσα σε όλα. Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού γράφει το εορτολόγιο. Θα σας κάνω εγώ μέχρι να κλείσουμε για διακοπές. Να ξέρετε και βίους Αγίων σε λίγο. Σήμερα, 24 Ιουλίου, είναι και η Διεθνής ημέρα Αυτοφροντίδας, μια ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο και δημιουργήθηκε για να μας υπενθυμίσει ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας, αλλά και για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ο όρος αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μακάρι να το καταφέρνουμε όλοι. Κάποιοι το ξεκινάμε, κάποιοι το σταματάμε, κάποιοι το ακολουθούμε, κάποιοι δεν. Εν πάση περιπτώσει, τα σενάρια είναι πολλά και ποικίλα. Τα τραγούδια μας όμως είναι πάντα εδώ. Και αυτό είναι σταθερά στη ζωή μας. Και όταν λέω τα τραγούδια μας, εννοώ όλα τα τραγούδια μας. Ό,τι κάνει την καρδιά μας να χτυπά δυνατά. Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, τα λόγια του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, συνδυασμός που δεν χάνει ποτέ, η αλήθεια είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ελληνικός 93,2, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε λίγο για τα χρηστικά μας, για τα πρώτα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Τι έχουμε εκεί έξω στα 19, στα 20 μετά από τις 7. Βλέπω το ποτάμι ότι αρχίζει και έχει προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα καθόδου για κάποιο λόγο. Α, να τους ο λόγος. Υπάρχει ένα ατύχημα κάπου εκεί στο Περιστέρι. Θέλει λίγη υπομονή. Ελπίζω, παιδιά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Με πυκνή ροή και το ρεύμα της ανόδου μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κλασικά ηλιοφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά με δυσκολίες αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι τρομακτικά δύσκολο. Βλέπω όμως κάτι το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι και αισιόδοξο ταυτόχρονα. Βλέπω κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μακάρι να μας ακούτε την ώρα που είστε με τις βαλίτσες στο χέρι. Πηγαίνετε να πάρετε το καράβι και να ταξιδέψετε. Να πάτε τις διακοπές σας, να περάσετε υπέροχα. Και να πάρετε και μαζί σας τον Ελληνικό 93,2, εννοείται. Με ένα κλικ, ελληνικός 93,2.gr, έχουμε ετοιμάσει μουσικές συγκλονιστικές και για όλο τον Αύγουστο για εσάς. Οπότε η παρέα σας θα είναι συνεχώς και ασταμάτητα εδώ. Ελάτε τώρα να φύγουμε και να πάμε πίσω στο 1997 για μια ζωντανή ηχογράφηση και για μια συγκλονιστική εκτέλεση από μια συγκλονιστική φωνή. Χάρης Αλεξίου τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ζήτω η ψυχή, παιδιά. Πάνω σε σένα. Εντάξει, είναι μάχες που αξίζει να κερδιθούν από την ψυχή, σε ό,τι έχει να κάνει με τη λογική, γιατί καμιά φορά η λογική μπορεί να σου φέρει αποτελέσματα πρακτικά στο χέρι, αλλά τα αποτελέσματα της ψυχής νομίζω πως δεν πιάνονται, δεν αποτιμώνται με τίποτα. Ελληνικός 93,2, όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ. Αντώνης Ρέμος στη μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη και στα λόγια του Νίκου Μωραΐτη, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας, αυτό που μόλις ακούσαμε και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας μέχρι τις 10, 24 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Και σαν σήμερα το 1911, ο Αμερικανός αρχαιολόγος Χίραμ Μπίνγκαμ ανακαλύπτει το Μάτσου Πίτσου στο Περού, αποκαλύποντας τη χαμένη πόλη των Ίγκας που παρέμενε άγνωστη στη σύγχρονη εποχή για αιώνες ολόκληρους. Το Μάτσου Πίτσου θα καταλήξει να γνωριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και παγκόσμιο τουριστικό σύμβολο. Σαν σήμερα το 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία και καθορίζει οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα και τερματίζει επίσημα την ελληνοτουρκική σύγκρουση της περίοδου 1919-1922. Ναι, όχι, το 2026 είναι άλλη χρονιά. Μην μπλέκεστε με αυτά. Με το άρθρο 20, λοιπόν, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραιτείται από κάθε διεκδίκηση. Η συνθήκη αυτή σηματοδοτεί τη γέννηση της σύγχρονης Τουρκίας. Εντάξει, τώρα να μιλάμε για συμφωνίες, για συνθήκες. Τι τηρείται, τι δεν τηρείται, τι νομίζουμε ότι ισχύει, τι δεν νομίζουμε ότι ισχύει. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα όχι για αυτό το εκπομπή. Σαν σήμερα το 1969, το Απόλλο 11 με επιβάτες τους πρώτους ανθρώπους που περπάτησαν στη Σελήνη επιστρέφει με ασφάλεια στη γη, καταλήγοντας στον Ειρηνικό ωκεάνο. Το 1974, σαν σήμερα, η δικτατορία καταραίει στην Ελλάδα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επιστρέφει εσπευσμένα από το Παρίσι για να αναλάβει την ηγεσία της μεταβατικής κυβέρνησης. Ορίζεται πρωθυπουργός τα ξημερώματα, η μεταπολίτευση ξεκινά και η δημοκρατία αποκαθίσταται, τουλάχιστον στα λόγια. Το 1982, σαν σήμερα, καταργείται στη χώρα μας η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στον εξυγχρονισμό, διαβάζω, του οικογενειακού δικαίου και την πρόθεση της ισότητας των φύλων. Εγώ έχω να πω ότι από τον καιρό που καταργήθηκε η ποινική δίωξη της μοιχείας, του δώσαμε και κατάλαβε μετά. Εν πάση περιπτώσει, εννοείται πως αστειεύουμε. Ο καθένας άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και πρέπει να πράττει ό,τι νομίζει εκείνος σωστό για εκείνον, χωρίς βεβαίως να πληγώνει τον απέναντι. Αχ, τώρα μην ανησυχώ. Με καίει πάρα πολύ να ξεκινήσω κουβέντα για τη μοιχεία. Αλλά δεν θα το κάνω, γιατί πάλι δεν είναι για αυτή την εκπομπή με ένα μαγικό λόγο. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Το 1802 γεννιέται σαν σήμερα ο Αλέξανδρος Δουμάς, Γάλλος συγγραφέας, θεμελιωτής του ιστορικού μυθιστορήματος, διάσημος για τους Τρεις Σωματοφύλακες και τον Κόμι Μοντεχρίστο. Το 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας και σύμβολο γυναικείας ανεξαρτησίας. Εξαφανίζεται και μυστηριωδώς το 1937 σε μια προσπάθεια να κάνει το γύρο του κόσμου και παραμένει σύμβολο θάρρους, ανεξαρτησίας και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές γυναικών. Χρόνια πολλά στην Τζένιφερ Λόπες που έχει γενέθλια σήμερα και στην δική μας Ελικοκίνου επίσης και στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη χρόνια πολλά. Ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1980 ο σπουδαίος Άγγλος ηθοποιός και κωμικός Πίτερ Σέλλερς, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της βρετανικής και παγκόσμιας κωμωδίας του 20ου αιώνα. Ο επιθεωρητής Κλουζό του έχει αφήσει ιστορία, αλλά και ρόλοι σε ταινίες όπως το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, του Στανλί Κιούμπρικ, Λολίτα. Ταινίες όπου ξεχώρισε για την ικανότητα μεταμόρφωσης και την ερμηνευτική του ευφυΐα. Έφυγε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και η Ζωή Φυτούση το 2017. Ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και αρθρογράφος. Διακρίθηκε με το «Φέρτε μου ένα μαντολίνο» του Μάνου Χατζηδάκη, αυτή είναι ίσως η πιο γνωστή ερμηνεία της. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023 και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η γυναίκα αυτή, η σπουδαία γυναίκα, ευεργέτης, ακτιβίστρια με διεθνές έργο στον τομέα της παιδικής υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άφησε ανεξίτλου αποτύπωμα με ένα πλούσιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που είχε στο επίκεντρο τα παιδιά και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και από το 2023 να έρθουμε πάλι στο 2026 και να σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Στο καμάρι μας έχουμε καινούριο, ολοκένουργιο επεισόδιο Soundtracks του Ελληνικού. Το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν κυκλοφόρησε στο κανάλι μας στο YouTube. Είναι διαθέσιμο για όλες και όλους να το απολαύσετε, να το χαρείτε, να το μοιραστείτε. Ένα αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά, υπέροχο. Για μένα φόρος τιμής στα καλύτερά μας χρόνια, με υπέροχα τραγούδια που έχει υπογράψει αυτός ο μαγικός τραγουδοποιός. Ο Κώστας Λιβαδάς είναι στο πιάνο και στο τραγούδι.
έρχονται μαζί του σπουδαίες συνεργατιδές του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, να πούμε για την Ελένη. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Νίνα Μαζάνη. Έχουν δουλέψει και οι τρεις μαζί με τον Κώστα Λιβαδά. Οπότε πέρα από τις ερμηνείες στα τραγούδια του, έχουν να μοιραστούν και πολύ ωραία πράγματα για το μεταξύ του. Τα soundtracks του Λυρικού λοιπόν έχουν ρίξει αυλία για φέτος με το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Έχουμε νέα επεισόδια από Σεπτέμβρη. Επιστρέφουμε με δεύτερη σεζόν. Προς το παρόν, απολαύστε τα τέσσερα που είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό 932 στο κανάλι μας στο YouTube. Και αφού μιλήσαμε για τα soundtracks, πάμε να πάρουμε και μία γεύση από το τελευταίο επεισόδιο. Ο Κώστας Λιβαδάς μαζί με την Νίνα Μαζάνη πειράζουν υπέροχα το Δίλα. Για ακούστε. Δίλα.

0: Ποτέ μα ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά των δρόμων. Λίγο πολύ, νομίζω ότι πιο πολύ παιδιά των δρόμων είστε. Είμαστε τέτοια ώρα, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε επιστρέφετε από τη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και κάνετε, είναι οι ώρες που αρχίζουμε λίγο και ενεργοποιούμαστε. Και ας είναι Παρασκευή, το χρειαζόμαστε και αυτό. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου σε όλους. Μείνετε εκεί που είστε, γιατί επιστρέφω σε λίγο με το διαγωνισμό που αγαπάτε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σας χαρίζουμε και σήμερα τα βιβλία της ημέρας. Ενώ στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ κάθε πρωί στον Ελληνικό. Λόγος να πεις αλληλούια. Αυτή η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα. Μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση, την ασφάλιση του συστήματος. Σας λύνει τα χέρια κυριολεκτικά. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληρώνετε σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια. Προσέξτε, και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Το deal αυτό δεν χάνεται. ΔΕΗ.gr τώρα για να το αποκτήσετε και να μάθετε περισσότερα. Και εγώ επιστρέφω και με το διαγωνισμό από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και με τους Pick Lux, σε τραγούδι που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Σε λίγο.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί
1: το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΐ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

κάτω όλοι να φωνάζουν «Σ' αγαπάω» στις ευχανίσεις της Άννα, στις ζωντανές, στις συναυλίες της, που πάντα καταφέρνει, μα πάντα όμως, να κάνει ακόμα και τα τραγούδια που μετράνε χρόνια στην πλάτη τους, όπως αυτό εδώ που είναι από το 1980, το λες και μεγάλη ιστορία τραγουδιού, να κάνει να φαίνεται σαν καινούριο. Αυτή είναι η μαγική ικανότητα της Άννας Βύση. Ελληνικός 93,2 του Φίλιππου Νικολάου το τραγούδι αυτό, έτσι για την ιστορία. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα στους καινούριους. Ναι, δεν είναι ψέμα, δεν το φαντάζεστε. Είναι Παρασκευή. Μια ακόμα εργάσιμη εβδομάδα τελείωσε. Έχετε δύο μέρες μπροστά σας που μπορεί να είναι μόνο δύο, αλλά είναι σαν να κάνουν για 102 για να δείτε αυτούς που θέλετε, την ώρα που θέλετε, όπως θέλετε, με όποιους θέλετε. Αν δουλεύετε παρόλα αυτά Σαββατοκύριακο, κανένα πρόβλημα. Πρώτον, κάποια μέρα θα έχετε ρεπό τις μέρες που οι άλλοι δουλεύουν, οπότε μην μου το παίζετε και πάρα πολύ θύματα. Δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Αλλά σίγουρα θα έχετε και την παρέα που σας αξίζει με τα τραγούδια μας και το Σαββατοκύριακο στον Ελληνικό 93,2. Αφήστε που μπορεί να έχετε κερδίσει και βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα που θα κάνουν ακόμα πιο πολύχρωμα τα Σαββατοκύριακά σας. Σας έχω δύο bestseller ακόμα από τη Φρίντα Μακφάντεν, το Ποτέ Μιλες Ψέματα, από τη Χόλι Τζάκσον, το Προσεχώς Νεκρή, σε εξαιρετικές εκδόσεις. Πάντα σε αυτά ξεχωρίζουν στις εκδόσεις Διόπτρα, οι φίλοι μου εκεί. Αστυνομική λογοτεχνία, ψυχολογικά θρίλερ για πολύ πολύ ωραίες στιγμές ανάγνωσης. Δικά σας, με τα μηνύματά σας να έρχονται τώρα παρακαλώ στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για να τα κληρώσουμε σε έναν ή μία από εσάς. Γράφετε Διόπτρα και ενώ και ονοματεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο 6984-932-932 για να σας δω, σας βλέπω ήδη δηλαδή. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία που σας βλέπω ήδη, να ξέρετε. Και που έχετε σταθερά ραντεβού, ξέρετε τι πρέπει να στείλετε και πότε. Αυτό σημαίνει πως έχουμε χτίσει μια πολύ ωραία παρέα. Και έχουμε κι άλλα να κάνουμε, έχουμε κι άλλα να ζήσουμε. Εξάλλου με αυτά τα τραγούδια, πώς να μην συνδεθούμε, πώς να μην μοιραζόμαστε στιγμές. Τι μουσική στα Μάτς Κραουνάκης. Τι λόγια στα Μάτς Κραουνάκης και Λάκης Λαζόπουλος. Τι φωνή. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

Φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου, να

0: Μια μέρα από το 1997 που ακούσαμε για πρώτη φορά τον Γιώργο Δημητριάδη με τους μικρούς ήρωες τότε να ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβάτα. Και αυτό θα το βρείτε σε μια εξαιρετική εκτέλεση στο τελευταίο επεισόδιο του Soundtracks στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 932. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Πάρτε ενέργεια, πάρτε χαρά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αν ξυπνήσατε λίγο ανάποδα, νομίζω ότι εδώ είναι το κατάλληλο σημείο για να ισχυώσουμε όλοι και να ανταλλάξουμε θετικές σκέψεις. Να γίνουμε μια πολύ πολύ ωραία παρέα και να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, 8 ακριβώς το ρολόι του Ελληνικού 93,2. Στην παρέα μας και η Novibet, γιατί εσείς ζητήσατε καλοκαίρι και η Novibet δεν θα μπορούσε να σας απογοητεύσει. Η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι, μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σας με το καλημέρα. Οπότε κάντε την εγγραφή σας και πολλά έπαθλα σας περιμένουν για να τα αποκτήσετε και να πάτε το παιχνίδι σε άλλο level. Καλή διασκέδαση από την Novibet και τον Ελληνικό 93,2. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr για αυτό. Και εγώ επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα, έτσι 2-3 πράγματα μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Και βεβαίως έρχεται ακόμα μία ώρα γεμάτη με φωνές όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Γιώργος Δαλάρας, η Χάρης Αλεξίου, αλλά και η Κέτη Καρμπή και ο Χρήστος Μάστορας. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και όλες οι φωνές που αγαπάτε, ακόμα και αυτές που δεν ξέρετε και θα γνωρίσετε τώρα, μέσα από τη νέα σκηνή του Ελληνικού, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε διαμαντάκια. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου.
2: Ερωτά μου, ανεπανάληπτε και απίθανε.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
6: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
5: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στο δρόμο και το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα παρέα με τα τραγούδια μας, παρέα με την επικοινωνία μας και τους διαγωνισμούς μας και τη θετική ενέργεια που είναι χαρακτηριστικό αυτής της παρέας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Νέο βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από την υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου από τον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε το έγκλημα. Στο βίντεο φαίνεται ο 28χρονος αμέσως μετά τη δολοφονία να βγαίνει από την πολυκατοικία που βρισκόταν το γραφείο του θύματος, κρατώντας το λάπτοπ του ποινικολόγου, στο οποίο στη συνέχεια το πούλησε για 50 ευρώ. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τους 104 ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Τελέστηκε τρισάγιο ενώ ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών, παρουσία συγγενών των θυμάτων και κατοίκων. Μετά την επιδημόσυνη δέηση, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά το δρόμο της φωτιάς. Τη διαδρομή που ακολούθησε η πυρκαγιά, διαγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα στη σύγχρονη ιστορία της. Η εικόνα διακυμάνσεων παρουσίασαν για ακόμα μία φορά οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το ποσοστό των τμήματων των σχολών που σημείωσαν άνοδο να φτάνει όπως και την προηγούμενη χρονιά το 62%. Σημαντική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα πληροφορικής και τα τμήματα πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των ιατρικών σχολών. Στον αντίποδα, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση. Ώρες φαίνεται πως μετράει μια νέα ασυρωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή μαζική επίθεση, αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφαλείας, με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια κοινή επίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε και στον καιρό λίγο. Τα ακούτε τα πουλάκια για την ώρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνουν στον ουρανό, γιατί περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τους θυμάστε τους 2002 GR, και αν δεν τους θυμάστε, αν δεν τους προλάβατε, γιατί εντάξει, είναι και λίγο της δεκαετίας του 80, εκεί, μπορεί και λίγο, πιάσαν και λίγο 70, δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, οι 2002 GR, δηλαδή το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε κοντά στο 75-76. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροκ συγκροτήματα εκείνων των δεκαετιών, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτό το τραγούδι έρχεται από το 1988. Ελληνικός, 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ο καιρός βοηθάει για την ώρα, παιδιά. Το βλέπεις τον καιρό έξω και δεν του το έχεις ότι από το μεσημέρι και μετά θα ρίξει καρέκλες. Γιατί θα ρίξει καρέκλες. Έβγαλε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιημένο μάλιστα. Να σας πω ότι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι και η Αττική. Έχει βγει red coat που λένε και στο χωριό μου για 11 περιοχές. Για Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Καταιγίδες προβλέπονται, είπαμε, και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα κρατήσει αυτή η ιστορία, ένα 24ωρο, και θα αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει βελτίωση και να επιστρέφουμε στα κανονικά μας. Εντάξει, κρατάμε λίγο το ότι δεν θα κάνει τόσο πολύ ζέστη. Είναι αυτό που λέει ότι άμα δεν μπορείς να αποφύγεις μια κακοκαιρία, δες τι καλό έχει να σου δώσει. Έχουμε ένα 24ωρο να μην ζεσθενόμαστε πολύ. Αλλά αν έχετε κάνει κάποια πλάνα, τίποτα για... δεν ξέρω, προσέξτε το λίγο. Δεν θα κρατήσει πολύ, θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά θέλει λίγη προσοχή αυτές τις ώρες. Από το μεσημέρι σήμερα μέχρι και αύριο τις μεσημεριανές ώρες. Και από τη δεκαετία του 80, ελάτε να σας πάω στη δεκαετία του 90. Ο Κώστας Τουρνάς, παρακαλώ, έχει γράψει αυτό το καθαρόιμο λαϊκό ζεϊμπέκικο για τη φωνή της και της Γαρμπή. Από τις πολύ ωραίες στιγμές της τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: αυτή η ροκ μπαλάντα. Η ροκ μπαλάντα με τον Αντώνη Βαρδί και την Χαρούλα Αλεξίου. Ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, από το 2003 και από το άλμπουμ του Αντώνη Βαρδί, Ό,τι έχω στο χαρίζω. Και μας χάρισε πολλά αυτός ο τραγουδοποιός, μας χάρισε πολλές μουσικές, πολλά λόγια και συγκλονιστικές ερμηνείες. Ήταν και ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Στα πόσα είμαστε? 22 μετά από τις 8, εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή αυτή την ώρα. Πολύ πολύ κίνηση. Μαζεύει και η Αττική Οδός πριν και μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο. Καλό παραμένει το ρεύμα προς τη Λευσίνα. Πυκνή ροή θα βρείτε σε Κηφισίας και Μεσογείων. Πυκνή ροή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή την ώρα. Καλή εικόνα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Με πυκνή ροή επίσης παρόλα αυτά. Στα νότια δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Βουλιαγμένης παραλιακή είναι οκ. Okay. Ένα μικρό κομμάτι της παραλιακής μετά τη Βούλα προς Γλυφάδα θέλει υπομονή. Έχουμε και ένα ατύχημα. Πάλι θα ελπίζω. Όχι κάτι σοβαρό. Κινητικότητα έχει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό ελπίζω να σημαίνει ότι φεύγετε διακοπές. Καλύτερη κατάσταση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Μαζεύει όμως τώρα αρκετά το ρεύμα που πηγαίνει προς το ποτάμι, προς τον Κύφισο. Επόμενη στάση, οι αρχές της δεκαετίας του 90 και η συνεργασία του Μανώλη Λιδάκη με τη Σοφία Βός. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Oh,

0: αγαπώ.
1: Χρήστος Μάστορας στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Από την αγάπη δεν έχει γυρισμό τραγούδησε προηγουμένως ο Χρήστος. Και από την εφορία δεν έχει γυρισμό, θα σας πω εγώ. Να μην ξεχαστείτε, σήμερα Παρασκευή εκ νέου και η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσο το καθυστερήσατε, το καθυστερήσατε. Υπάρχουν μερικές χιλιάδες φορολογούμενοι που περιμένουν την τελευταία ημέρα για να κλείσουν τις εκκρεμότητες τους με την ΑΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Να σας το πω και αυτό για να αρχικά δεν το γλιτώνει κανείς μας, παιδιά, δηλαδή, και να πεις ότι εγώ δεν θα κάνω, δεν θα τους κοροϊδέψουμε, δεν παίζει το έργα γι' αυτό δυστυχώς. Οι αμελείς φορολογούμενοι που δεν θα υποβάλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις τους κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ. Δεν είμαστε για τέτοια, γιατί όχι τίποτα άλλο. Δεν σου κάει, ας πούμε, ειδοποιητήριο. Πέφτουν αυτόματα. Έρχονται κατευθείαν μέσα στο πληροφορικό σύστημα της ΑΔΕ. Οπότε κατευθείαν. Έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Περίπου στα 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, ένα στους τρεις θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Ο φόρος παίζει κατά μέσο όρο στα 2.029 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Μηδενικές δηλώσεις, ενώ ότι αυτοί που δεν θα πληρώσουν τίποτα είναι κοντά στους 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενους. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, παιδιά. Κάτι είναι και αυτό. Και υπάρχει και ένας μέσος όρος επιστροφής χρημάτων. Παίζει και αυτό. Είναι και αυτοί που παίρνουν επιστροφή από την εφορία. Καλά, τώρα μην φανταστείτε ότι ανοίγουν τσέπες και βρέχει 500 ευρώ. Μέχρι 326 ευρώ περίπου είναι η μέση επιστροφή. Θα μου πεις από το Λότελα, καλή και Παναγιώτενα. Βεβαίως δεν θα φέρω αντίρρηση. Και όπως δεν φέρνω αντίρρηση, πάω πίσω στο 1984.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: τώρα είναι δυνατόν? Πραγματικά ρε παιδιά, είναι κάποια τραγούδια τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, είναι πάνω από τις δικές μας, δεν ξέρω, σκέψεις, τι καταφέρνουν.
1: Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
0: Θέλω να πω ότι το έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές αυτό το τραγούδι, και από τη Δήμητρα Παπίου και με την νεότερη εκδοχή της, με την εξαιρετική Γιώτα Νέγκα. Αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό και ακόμα και σε ώρες που πηγαίνουμε στη δουλειά, που έχουμε 15 πράγματα στο κεφάλι μας, να καταφέρει να μας συγκινεί ακόμα? Είναι τεράστια η δύναμη της μουσικής. Τεράστια, τεράστια, και δεν ξέρω, είναι και πολύ πολύ συγκινητικό όταν συμβαίνει αυτό. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Καλημέρα, καλοκαίρι θα ξεκινήσει. Φθινόπωρο θα θυμίσει από το απόγευμα και μετά. Τα είπαμε και προηγουμένως, θα τα ξαναπούμε και στις ειδήσεις αργότερα. Εγώ προς το παρόν να σας πω ότι επειδή καλοκαίρι είχαμε, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε, παρά τα διαλύματα με τις ροχές, συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρα, χορός, τόπα αθλητικά γεγονότα, όλα αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας, και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο χάρη στη ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, λοιπόν, εκεί όπου μπορούμε να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ, και όχι τίποτα άλλο. Μπορούμε να μπαίνουμε εκεί, να ενημερωνόμαστε και να κερδίζουμε και προσκλήσεις για να τα ζούμε στο 100%. Πολιτισμός, μουσική, αθλητισμός, ό,τι στηρίζει η ΔΕΗ, όλα είναι στο energyoutloud.gr. Μείνετε μαζί μου, μη φύγετε, γιατί επιστρέφω και με Σοφία Αρβανίτη από τη δεκαετία του 90 και με Ρους από το 2010, με αυτό το, όπως αποδεικνύεται, διαχρονικό τραγούδι. Επιστρέφω όμως και με κάτι που θα κάνουμε μόλις επιστρέψουμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές και που θα έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες.
2: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ελληνικός 93,2.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk, και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

Πω ρε παιδιά, εκεί είμαι πάλι στο σχολείο όταν ακούω αυτό το τραγούδι. Μαγικό. Αρχές δεκαετίας 90, το πρώτο καλοκαίρι της δεκαετίας εκείνης ίσως. Ο Μιχάλης Ρακιτζής έγραψε αυτό το τραγούδι για τη Σοφία Αρβανίτη που έμελε να γίνει ύμνος του καλοκαιριού από τότε μέχρι και σήμερα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα στους καινούριους. Πώς είστε, τι κάνετε, πήγα καλά τα πράγματα, τέλεια, δεν έχουν πάει καλά. Ελάτε να το φτιάξουμε και έχουμε και πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι, ειδικά όταν κάνουμε πράγματα που έχουν σημασία. Και εδώ στον Ελληνικό κάνουμε μαζί. Εσείς και εμείς και εσείς, πράγματα που έχουν σημασία. Και θα κάνουμε και φέτος τη διαφορά με το Greece Race for the Cure. Ελάτε σε αυτή τη διοργάνωση, έχει ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος θα μας υποδεχθεί σε ολοκένουργιο χώρο, να ξέρετε. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, αλλά με τον ίδιο πάντα σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή θα μας δώσουν όλη την ευκαιρία να είμαστε εκεί στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Μιλάω βεβαίως για τον Οκτώβριο που θα γίνει αυτή η ιστορία, έτσι, αρχές Οκτωβρίου. Οπότε οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, 3 και 4 Οκτωβρίου, Σάββατο 3, Κυριακή 4, να είστε όλοι εκεί. Μπείτε στο chrisrace.gr για την εγγραφή σας και γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης. Εννοείται πως εμείς θα είμαστε εκεί, όπως κάθε χρόνο ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί για να στηρίξει αυτή τη διοργάνωση που μας κάνει όλους ένα. Και πάμε πάλι στα τραγούδια μας. Πάμε στις φωνές που αγαπάμε. Στέφανος Κορκολής στη μουσική, Νίκος Μωραΐτης στους στίχους, Δημήτρης Μητροπάνος, η φωνή που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Με αυτά τα τραγούδια αυτό παθαίνουμε. Χάνουμε την αίσθηση του χρόνου. Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς. Ελεονόρα Ζουγανέλη στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Δεν φεύγετε. Επιστρέφω σε λίγο και με γευστικό διαγωνισμό, αλλά και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο στην επικαιρότητα.

0: Στην παρέα μας και η Novibet, και αν σας έχει πει κάποιος πως premium εμπειρία δεν συνεχίζεται μετά τον παγκόσμιο, κάνετε λάθος, γιατί το Noviverse by Novibet σας δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Απολαμβάνετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σας αξίζει, ολοκληρώνετε την εγγραφή σας στη Novibet, μπαίνετε στο Noviverse και παίρνετε την προσφορά. Όλες τις λεπτομέρειες με ένα κλικ στο novibet.gr. Επιστρέφω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλώς σας και τους καινούριους στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 για μία ακόμα ώρα στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας με τα τραγούδια μας αλλά και με γευστικό διαγωνισμό καθιερωμένο να έρχεται σε λίγο.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και στην επικαιρότητα. Νέο βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από την υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου από τον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε το έγκλημα. Στο βίντεο φαίνεται ο 28χρονος αμέσως μετά τη δολοφονία να βγαίνει από την πολυκατοικία που βρισκόταν το γραφείο του θύματος, κρατώντας το λάπτοπ του ποινικολόγου, το οποίο στη συνέχεια πούλησε για 50 ευρώ. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Τελέστηκε τρισάγιο ενώ ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών, παρουσία συγγενών των θυμάτων και κατοίκων. Μετά την επιδημόσυνη δέηση, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά το δρόμο της φωτιάς, τη διαδρομή που ακολούθησε η πυρκαγιά, διαγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα στη σύγχρονη ιστορία της. Η εικόνα διακυμάσεων παρουσίασαν για μία ακόμη χρονιά οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το ποσοστό των τμήματων των σχολών που σημείωσαν άνοδο να φτάνει όπως και την προηγούμενη χρονιά το 62%. Σημαντική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα πληροφορικής και τα τμήματα πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των ιατρικών σχολών. Στον αντίποδα, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση. Ώρες φαίνεται πως μετράει μια νέα σαρωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή μαζική επίθεση, αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στη Μέση Ανατολή. Στα του καιρού τώρα που ξεκινά καλά και χαμογελαστά, στην πορεία όμως περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: μεσοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Από το ξημερώνι του 1980, από την πρώτη συνεργασία μας με τον Αντώνη Βαρδί, Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες προτάσεις καινούργιες, για την ακρίβεια 10 στον αριθμό, που κατάφεραν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ. Ανάμεσα σε αυτές τις σχεδιαστικές προτάσεις είναι και μία ελληνική, της ζωγράφου και χαράκτριας Μυρσίνης Βαρδοπούλου. Η Μαρία Κάλλας είναι αυτή που προτείνει να απεικονίζεται στο 5 ευρώ, στο καινούριο 5 ευρώ που πρόκειται να δημιουργηθεί. Πέρα από την υπέροχη αυτή εικόνα της Μαρίας Κάλλας, υπάρχουν και σύμβολα, υπάρχει ένας κύκλος που λειτουργούν, λέει, ως ένα οπτικό μήνυμα που δηλώνει έναν διανοητικό χώρο. Ο χώρος αυτός προσφέρει στους θεατές άμεση οπτική οικειότητα. Τα συμβολικά στοιχεία παρέχουν διακριτικές αναφορές για μια βαθύτερη ενοιολογική ανάγνωση. Βλέπω ένα κλειδί του σόλ, βλέπω κάποιες νότες. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που βλέπω εδώ, η πρόταση. Αν το γκουγκλάρετε κι εσείς, θα το δείτε. Αν τελικά προκριθεί αυτή η πρόταση, ίσως όπου κυκλοφορεί ευρώ, να κυκλοφορεί και το αξέχαστο πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Θα δείξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Προς το παρόν, πάμε πίσω στη μουσική μας και πάμε και πίσω στο χρόνο. 26 ολόκληρα χρόνια, στο 2000. Είναι η χρονιά που ο Φίβος γράφει ένα ντουέτο για την Νατάσα Θεοδωρίδου και την Κέτι Γαρμπή. Το ντουέτο αυτό που πραγματικά έχει καταφέρει και έχει κερδίσει και το παιχνίδι της διαχρονικότητας. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Και μερικές μέρες πότε νιώθουμε ήρωες με αυτά που αντιμετωπίζουμε, με αυτούς που αντιμετωπίζουμε, γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στα καλά τους εκεί έξω. Είναι και πάρα πολλοί που δεν είναι. Το πρόβλημα είναι αυτό. Και αν μη τι άλλο, πρέπει να κάνουμε εμείς τη δουλίτσα τη σωστή για να αντιμετωπίσουμε αυτούς που δεν κάνουν τη δουλίτσα τη σωστή. Καταλαβαίνετε, είναι κλασικό μοτίβο αυτό και συμβαίνει λίγο πολύ σε αρκετούς από εσάς και από εμάς. Ελληνικός 93,2 φυσικά ήταν η Νατάσα Μποφίλιου από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Φάμελο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πώς μου είστε στους δρόμους της Αθήνας, πείτε μου. Αφήστε τα σας πω εγώ. Καλά, πείτε μου και εσείς στο Viber στο 69849-32-932. Αν συμβαίνει κάτι αξιολόγου, βεβαίως το μεταφέρουμε. Βλέπω εδώ στο χάρτη μου ότι έχει κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός αρχίζει και μαζεύει προς αεροδρόμιο με κίνηση και το ρεύμα προς τη Λευσίνα από τα Βρυλίσια ως το Μαρούσι. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων με πυκνή ροή η Θιβών και στα δύο ρεύματα. Πού άλλο να πάω στο κέντρο. Η Αλεξάνδρας κυρίως το ρεύμα ανόδου με πυκνή ροή. Προσέχουμε τη Βασίλισσα Σοφία στην κάθοδο, την λεωφόρο συγκρούπου αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά και αυτή με τη σειρά της. Καλή παραμένει εικόνα στη Βουλιαγμένης και την Παραλιακή με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Κίνηση έντονη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και μακάρι αυτό να σημαίνει ότι φεύγετε, το λέω κάθε φορά που θα αναφέρομαι στο λιμάνι. Μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφουμε πίσω στη δεκαετία του 90 σε μια συγκλονιστική δισκογραφική δουλειά της Ελευθερίας Ραβανιντάκη. Από το μένω ετός, το καρδιά μου εγώ παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Μένω εντός, είπα. Τέλεια. Εξαιρετικό. Μένω εκτός. Εντός, εκτός και πίτα αυτά, παιδιά. Το θέμα είναι να υπάρχει κινητικότητα. ελληνικός932.gr και τα λέμε και μέσα από το διαδίκτυο. Να μας ακούτε όπου και αν πάτε, ακόμα και στις καλοκαιρινές διακοπές σας.

Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Παιδιά, διαβάζω πάρα πολύ ωραία πράγματα στα μηνύματά σας και πληροφορίες ωραίες, γιατί εγώ σας λέω πολλές φορές πληροφορίες για τα τραγούδια, αλλά έχετε κι εσείς εδώ υλικό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Έναν ξεχωριστά τα λέμε, σας απαντάω όσο μπορώ, όσο πιο γρήγορα γίνεται και στο Viber του Ελληνικού, στο 69 84 932 932. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Εσείς που οδηγείτε, σας ενδιαφέρει πολύ αυτό με στην Αθήνα. Τέλος σήμερα, δαχτύλιος. Ό,τι γίνει, θα γίνει μέχρι τις 3 το μεσημέρι το σύστημα των μονών ζυγών. Καλά, όχι για πάντα, μην τρελαίνεστε. Για την περίοδο τη θερινή. Από αύριο Σάββατο, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της πρωτεύουσας, χωρίς τους περιορισμούς της εκπεριτροπής κυκλοφορίας. Και αυτό είναι κάτι, είναι μία μικρή βοήθεια, θέλω να πιστεύω, για εσάς που χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο στο κέντρο. Τώρα, μα θα έχει πιο πολλή κίνηση, μη μου παραπονιέστε, να τα έχουμε όλα δεν γίνεται, και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο, ή ανά μία μέρα θα παίρνεις αυτοκίνητο, ή άμα θα πάρεις αυτοκίνητο θα έχεις λίγη παραπάνω κίνηση. Και με το ηθικό δίδαγμα της ημέρας συνεχίζω το πρόγραμμά μου και πάμε στο Σιμάν Μπαλτί και τον Κωστή Μαραβέγια. Τώρα στον Ελληνικό 93,2 σε διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παν-παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, η ανισόπεδη δίσκο είναι εδώ στον ελληνικό 93,2. Εδώ είναι και τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου για λίγο ακόμα στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να μας κάνει να πούμε αλληλούια. Τα έχετε μάθει για το καινούργιο αυτό πρόγραμμα. Για τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι. Ακούστε τη συγκλονιστικό, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση του συστήματος από τη ΔΕΗ, υπογραφή. Εσείς απλά απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου με σταθερή τιμή χρέωσης ένα κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση κόστους κατανάλωσης κατά 20% για να μπει και ένα πολύ πολύ ωραίο πρόγραμμα. Στο ΔΕΗ.gr όλες οι λεπτομέρειες. Δεν φεύγετε, μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω γιατί έχουμε και το γευστικό διαγωνισμό της ημέρας. Θα ταξιδέψουμε όμως και στο 1988 για να θυμηθούμε το, για να σε εκδικηθώ με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη Παπαδόπουλο. Μόλις επιστρέψω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

από τον Γιώργο Θεοφάνους για τη φωνή του Αντώνη Ρέμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, πάμε για το διαγωνισμό μας τον καθιερωμένο το γευστικό λίγο πριν το τέλος και για σήμερα. Η Pizza Fan και ο Ελληνικός 93,2 σας χαρίζουν ένα ακόμα Pizza Fan Combo που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων Premium Bianca Zimi Al Forno, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές, όλα με την υπογραφή της Pizza Fan. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο περιμένω τώρα στο Viber στο 6984-932-932 για τη συμμετοχή σας. Εγώ να σας θυμίσω ότι η Pizza Fan έχει νέο κατάστημα στο Ρίο, στην Αθηνών 13, έχει νέο κατάστημα στη Δραπετσόνα, στην Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνα 4 και Εθνικής Αντιστάσεων και γενικώς η οικογένεια της Pizza Fan μεγαλώνει όπως μεγαλώνουν και οι γεύσεις και οι επιλογές. Pizza Fan και ένα όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από το τελευταίο επεισόδιο των Soundtracks που είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Το τελευταίο επεισόδιο για φέτος. Τα Soundtracks του Ελληνικού επιστρέφουν του χρόνου με καινούργια επεισόδια από Σεπτέμβρη. Προς το παρόν απολαύστε τα 4 του πρώτου μας κύκλου, της πρώτης μας σεζόν. Είναι όλα διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Η Ανδριάννα Μπάβαλη με τον Κώστα Λιβαδά στο πιάνο. Πειράζουν υπέροχα το μοίρα μου έγινες. Μία ακόμα μοναδική, μαγική εκτέλεση μόνο για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2 και για τα Soundtracks του Ελληνικού. Παρακαλώ, δυναμώστε ελεύθερα.

0: βρείτε όλο το επεισόδιο στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Εκεί θα βρείτε όλα τα επεισόδια του πρώτου κύκλου των soundtracks του Ελληνικού, και το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, και το αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη, και το αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, και το τελευταίο μας επεισόδιο με τον Κώστα Λιβαδά να είναι παρόν και να πειράζει τα τραγούδια του, παρέα με Ελένη Τσαλιγοπούλου, με Νίνα Μαζάνη και βεβαίως με την Ανδριάννα Μπάμπαλη που μόλις ακούσαμε. Απολαύστε τα και θα επιστρέψουμε και με καινούργια πράγματα από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, κάπου εδώ, κάπως έτσι, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω στην Ελένα Δημητράκη που ακολουθεί ιδανική παρέα για τις ώρες της δουλειάς. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα σας περιμένω να είστε εδώ μαζί μου κάθε πρωί, 7 ακριβώς, για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Στην παρέα μας είχαμε και την Novibet, δεν ξεχνιόμαστε, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Εσείς ανακαλύψτε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση, με έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσάς που σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Τόσο απλά. Όλες οι λεπτομέρειες στο novibet.gr. Λοιπόν, ό,τι και αν γίνει με τον καιρό σήμερα, μην είναι περαστικό για λίγο, να ξέρετε, μην σας πτωήσει από τα σχέδιά σας, να περάσετε ένα καταπληκτικό, συγκλονιστικό, όπως το θέλετε εσείς, Σαββατοκύριακο, και τη Δευτέρα να είστε στις 7 εδώ ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω, όπως και αν είναι, σίγουρα είναι υπέροχη και ακόμα πιο σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάντα με Ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει?» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και πάμε παρέα να καλωδευτούμε την πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας. Παρασκευούλα λοιπόν. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρη στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Το Καπηλιό ήταν με το Γιάννη Χαρούλη. Μια μουσική χρονομηχανή που μας μεταφέρει στις γωνιές μιας άλλης εποχής. Ένα τραγούδι που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ραδιόφωνο, αλλά και η πραγματική του αποθέωση συμβαίνει στις ζωντανές εμφανίσεις. Ελληνικός 93,2 και αυτό το πρωινό στην παρέα σας, πάντα με ό,τι αγαπάμε να ακούμε.

Ήταν το Γλέντι που πέτυχε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους παραδοσιακούς χορούς των νησιών και τα παιδιά της πόλης. Το κομμάτι αποθεώνει την παρέα, γιατί η αλληλεγγύη και το κοινό βίωμα είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην απομόνωση της αστικής ζωής. Με μια σύγχρονη, φρέσκια και εξωστρεφή ενορχίστρωση που ξεσηκώνει τον κόσμο και με την Ιουλία Καραπατάκη και τους Γκιντίκη. Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Αυτή την ώρα λοιπόν αυξημένη κίνηση έχουμε στην άνοδο του Κηφισού. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: θρυλικό ζευγάρι και σύμβολο μιας εποχής που συνέδεσε τη λυρικότητα με τη ροκ ευαισθησία. Και ένα από τα τραγούδια τους που αγαπήθηκε πολύ πολύ. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Ρίτα Ριτάκη, ό,τι μόλις ακούσαμε εδώ πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
6: Relax.
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Ήταν η Κέτι Γκρέι με την αυθεντική λαϊκή φωνή και το ανεπανάληπτο ταμπεραμέντο. Εδώ με τους Εκείνος και Εκείνος και ένα τραγούδι που το ηχογράφησε σε ηλικία 70 ετών, παρακαλώ. Πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του.
2: Πόσο μου φεύγεις μακριά.
1: Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα,
1: το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkojik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από τον Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερος καφές, διπλάσια δροσιά. Ο καύσωνας έχασε, εμείς κερδίσαμε και η μουσική συνεχίζεται για άλλες 2 ώρες. Εδώ πάντα στην παρέα του Ελληνικού 93,2.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ζωή Κλεμμένη και Ελευθερία Ερβανιτάκη στο τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε. Και να σας πάω τώρα εγώ και σε μια άλλη ωραία πρόταση. Μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, μεγάλες στιγμές και την αγάπη που δείξατε στα soundtracks του ελληνικού 93,2, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν της σεζόν είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Μπορείτε λοιπόν να το ακούσετε στο επίσημο κανάλι του ελληνικού 93,2 στο YouTube, να το ακούσετε και να το δείτε. Είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το απολαύσετε.

Το «Ποιος φταίει μη ρωτάς» δεν είχε την εκρηκτική εμπορική επιτυχία της Ρόζας ή των Θαλασσών, αλλά κέρδισε τη δική του ξεχωριστή θέση ως ένα κρυμμένο διαμάντι. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Ο Κηφισός με πυκνή ροή από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας τμηματικά με πυκνή ροή στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου. Η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και η Παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας και του Φλίσβου.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Γιατί η σωτηρία της ψυχής δεν αλλάζει, μόνο οι φωνές που την αφηγούνται αλλάζουν. Από τις εκτελέσεις που σε κάνουν να αγαπάς το τραγούδι από την αρχή. Πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές, μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Άντωνης Ρέμος και Έλενα Μετελιώσης και σχεδόν ολοκληρώνουμε τη δεύτερη μας ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι πάντα εδώ. Έχουμε μία ακόμη ώρα μπροστά μας. Πάντα στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το παντού είναι φαν και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού Απ. Κερδίζεις μόνο.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παρασκευή μεσημεράκι και εμείς μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα και συνεχίζουμε σταθερά με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Μανώλης Λιδάκης για να σε συναντήσω, και ήταν το 1996 όταν ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε αυτό το τραγούδι, δανειζόμενος τη φράση του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη. Ένα ακόμα τραγούδι μέσα στα πολλά που μας έχει χαρίσει ο Μανώλης Λιδάκης, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης με τη βαθιά αισθαντική φωνή που μπορεί να κινηθεί με ευκολία από το λαϊκό στην μπαλάντα. Πάντα συντονισμένη στον Ελληνικό 93,2, και πάμε για τη συνέχεια.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

δυναμικό αλλά και βαθιά λυρικό. Χάρτινα φανάρια λοιπόν και όναρ σε μουσική του Λευτέρη Πιάτσικα και στίχους του Λευτέρη και του Φίλιππου Πιάτσικα. Πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Κηφισός με πυκνή ροή από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας επίσης πυκνή ροή στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου. Η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και η Παραλιακή επίσης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Το τραγούδι «Σε μαγικά νησιά» είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές και διαχρονικές επιτυχίες του Γιώργου Νταλάρα. Κυκλοφόρησε το 1987 στον εμβληματικό δίσκο Latin και έγινε αμέσως σήμα κατά τεθέν, συνδυάζοντας την ελληνική νοσταλγική ερμηνεία με εξωτικούς χορευτικούς ρυθμούς. Από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά δίσκους στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι το τραγούδι των Τάκη Μωράκη και Κώστα Κοφινιώτη, σε μουσική και στίχους αντίστοιχα. Πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου.
2: Ερωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας και αυτής της εβδομάδας από την Έλενα Δημητράκη. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο, όπως το θέλετε εσείς. Να ευχαριστηθείτε τις θάλασσες, τις παραλίες, το σπίτι σας, ό,τι. Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι βεβαίως εδώ, ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
11: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

Φανή και Βασίλης Καζούλης, μια ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα που έγινε τραγούδι και μας έρχεται το 1987. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σαπ Φόματς και στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαρούμενους και ευδιάθετους. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Φύγαμε με Αντώνη Ρέμο και χαμογέλασε. Πάει, πέρασε.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείου Κωνσταντίνου Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Αγάπη.

0: Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Παρασκευής 24 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1802, γεννιέται ο σπουδαίος συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς. Ο Δουμάς έγραψε: «Όταν υποφέρεις, να κοιτάς τον πόνο κατά πρόσωπο. Θα σε παρηγορήσει ο ίδιος και θα σου μάθει κάτι». Εγώ όμως τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε μια μίνι συνεδρία με Φίβο Δελιβοριά και Καθρέφτη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι και ελπίδα εδώ στον ελληνικό 93,2. Το τραγούδι μας έρχεται το 1987. Μουσική Κώστας Καράλης και στους στίχους Σοφία Κατζούρη. Ερμήνευσε μοναδικά η ελπίδα. Τώρα, ο ελληνικός γίνεται και φέτος συνοδοιπόρος του Greece Race for the Cure και σας καλεί να αφιερώσουμε μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 έχουν ανοίξει. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άρεως, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greaserace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός θα είναι εκεί, δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μάρθα Φριτζίλα και Νερό στη Βάρκα, εδώ στον ελληνικό.

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
1: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα μου παντού.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ, φωμάτσι όρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Διόδια Σταύρος Σιόλας και Φωτεινή Βελεσιότου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μετράμε λίγα λεπτά μετά τις 2. Σαπφώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Έρχεται και διαγωνισμός, γι' αυτό να έχετε το νου σας. 6984-932-932 και πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αν δεν κοιτάζω εσένα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Στο κέντρο έχει κίνηση, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Λεωφόρο Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τυχερό αστέρι και Θοδωρής Βουτσικάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό που όλοι περιμένετε. Ένας τυχερός κάθε μέρα. Διπλάκτο πλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί φυσικά η SeaJets. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, 11 και στις 2 και 20. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets κερδίζει καλοκαίρι. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλάκτο πλοϊκά εισιτήρια γράφοντας SeaJets, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. SeaJets, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε, και αποστολή στο 6984-932-932. Τώρα, σας αφήνω για λίγο, αλλά το αν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Σπασμένο Καράβι και Δημήτρη Μπάση.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ZIM. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

θύρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

πράγματα και ένα βύση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, μεγάλες στιγμές και την αγάπη που δείξατε στα soundtracks του Ελληνικού, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλ και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Μπορείτε να το απολαύσετε. Τα soundtracks επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέες ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερη μουσική. Και πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου και φίλη μου Χαράματα. Ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερη μουσική. Και πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου και φίλη μου Χαράματα.

0: Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτοί.

0: το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάτι γίνεται. Μαργαρίτα Ζορμπαλά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Είπαμε τα μεσημέρια μας ανήκουν στην μουσική. Παρασκευή μεσημέρι λοιπόν, 24 Ιουλίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και μην ξεχνάτε, ο Ελληνικό στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greaserace.gr, κάνετε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες εδώ στον Ελληνικό.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

όπως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι πραγματικά και ελπίζω να γλυκάναμε, να ομορφύναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Θα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπ Φορματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδικευμένη.

0: έκπληξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Απόγευμα Παρασκευή στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7. Διονύση Καστόρα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο δικό μας απόγευμα μέχρι τις 7 μαζί. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, σε αυτό το κάπως φθινοπορεινό απόγευμα, θα έλεγα, Παρασκευής, δρόσε για τα καλά, κάπου βρέχει. Διαβάζω εδώ, ήδη ακόμα δεν ήρθα τα μηνύματά σας. Πόσο θα κρατήσει αυτό το φθινόπορο στην καρδιά του καλοκαιριού? Μια, δύο μέρες. Εμείς θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Όπως είπαμε, θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Μαζί θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή.

Πρώτη έξοδος για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής στους δρόμους της Αθήνας. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Βλέπω πυκνή ροή στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη. Το κέντρο της Αθήνας όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, η Αμαλία σε κάποια σημεία και η Αλεξάνδρας. Και βέβαια αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και στις δύο εθνικές εισοδούς. Και προς Κόρινθο και προς Λαμία.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μεθυσμένη καρδιά από τους Pix Lux εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ανοιχτό πάντα για εσάς το Viber του Ελληνικού και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σήμερα για τα μηνύματά σας. 6984-932-932, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Εδώ μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε ένα αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι από το Γιάννη Κότσιρα. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Απόν και ρεμπέτικο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάποια λεπτά πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα μαζί, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Ένα Σαββατοκύριακο μπροστά, που είναι σε εξέλιξη βέβαια άλλο ένα μεγάλο κύμα εκδρομέων, και το καταλαβαίνω πολύ αυτό από τα μηνύματά σας. Απτόητοι είστε όλοι βέβαια, δεν σας τρομάζει ο καιρός και όσα γίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα. Άλλωστε το καλοκαίρι είναι εδώ και πρέπει να το χαρούμε με κάθε τρόπο. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αυτή είναι και η ζωή που τραγουδά ο Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Όπου και αν είστε, Ελληνικός 93,2 και κάθε απόγευμα είναι δικό μας εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας μαζί παρέα, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και εξαιρέσει στον ελληνικό 93,2, κάποια λεπτά μετά τις 5, παρέα μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Και θέλω να πιστεύω, και εσείς το πιστεύετε, ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα από τον καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας είναι η εξαίρεση. Γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κοντεύουμε να φύγουν και από την καρδιά. Δηλαδή τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούλιος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, θα μιλήσουμε τραγούδια, θα μοιραστούμε στιγμές. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Ατάση Θεοδωρίδου να τραγουδά την κόκκινη γραμμή.

Συνοδηγό σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Ανεβοκατεβαίνουμε μαζί τον Κηφισό που έχει πυκνή ροή, αλλά και την Κηφισίας που τμηματικά σε κάποια σημεία έχει αρκετή πολλή κίνηση. Κάπως έτσι είναι και η Μεσογείο, το κέντρο της πόλης, η παραλιακή και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πανί. Έφυγες

0: νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο. Και φέτος, παιδιά, ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται μάλιστα σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Μπείτε στο greecerace.gr, κάνετε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 3,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, όπως κάθε χρονιά, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.
1: Ελληνικός 93,2.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
11: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
10: Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Αναβίση και χωτώσα να θυμάμαι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και εμείς εδώ τα απογεύματα. Τι κάνουμε, θυμόμαστε τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας, στιγμές μας. Γιατί τα τραγούδια είναι το soundtrack της δικής μας ζωής. Και σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2, βάζουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας να δουλέψει με τη βοήθεια αυτών των τραγουδιών. Όλα μαζί, σαν σε μια πίστα από φόσφορο.

93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Πήγε κιόλας 6 και είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι τις 7 παρέα, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για άλλη μια φορά, συνοδηγώ σας στους δρόμους της Αθήνας και στις εθνικές οδούς που βλέπω ότι έχουν πυκνή ροή και προς Λαμία και προς Κόρινθο. Κηφισός και στα δύο ρεύματα, τμηματικά αρκετή κίνηση, θα έλεγα. Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη, το κέντρο της πόλης, η παραλιακή και το λιμάνι του Πειραιά με ροή αρκετή και εκεί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Χαιρετισμούς από την Ανάβρα το Σαββατοκύριακο αυτό. Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά. Μείνετε εδώ, Κωστής Λιμπερόπουλος στη συνέχεια μέχρι τις 10.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα, ο Μιχάλης Χατζιάννης με το Δεν Έχω Χρόνο. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Παναγόπουλος με την Αύρα στον Ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικός932.gr και αυτό το λέω για τους online κάθε φορά. Να θυμίσω 6984-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε και σήμερα, αλλά και για οτιδήποτε άλλο με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Συνέχεια στην Ατάσα Θεοδωρίδου και στο Χαρτοπόλεμο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ο Βασίλης Καζούλης στον Ελληνικό 93,2 με τον άγγελό του, ο οποίος φοράει άσπρο νυχτικό και όχι νυφικό που πιστεύουν πολλοί. Ο ίδιος το λέει αυτό σε μια συνέντευξή του. Η αλήθεια, λέει ο Βασίλης Καζούλης, είναι ότι ψευδίζω λίγο εκεί και θα ακούγεται κάπως, και ακούγεται κάπως ανυφικό. Και τώρα καμιά φορά που ακούει τον εαυτό του, λέει, γιατί δεν το λέω καλά, ρε παιδί μου. Αλλά και νυφικό να το πεις, σωστό είναι, έτσι κι αλλιώς. Αυτά είναι τα περίεργα παιχνίδια που παίζει έτσι κι αλλιώς η ζωή. Και σε περίεργο παιχνίδι θα πάμε αμέσως τώρα.

0: Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας με το αγαπημένο μας «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ», που το είχαμε αγαπήσει τότε που είχε πρωτοκυκλοφορήσει, όταν η Χαρούλα έκανε ντουέτο με τον Φίλιππο Πιάτσικα σε αυτό το τραγούδι. Τώρα όμως θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με το «Πόσο λυπάμαι» με τους Imamba LD.
1: Ελληνικός 93,2. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
0: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ας μην μιλήσουμε για καλοκαίρια, γιατί έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι μας είναι μπροστά και είναι και ανέπαφο, απείραχτο, δεν μας το πειράζει κανείς. Ας μιλήσουμε για τρέξιμο, ας μιλήσουμε για περπάτημα, ας μιλήσουμε για την αγάπη μας να στηρίζουμε πάντα σημαντικούς σκοπούς και να στηρίζουμε και αγώνες. Και σας μιλάω φυσικά για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής, που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά, με στόχο την ενημέρωση φυσικά και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr και έλα να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και αυτός φέτος εκεί, γιατί κάθε συμμετοχή είναι μια έμπρακτη έκφραση στήριξης και αλληλεγγύης. Περιμένουμε και σένα. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ζήν, μπορεί να βγω.
1: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα

0: Εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για άλλες 2 ώρες και με μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν, ο Μιχάλης Χατζιάννης.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω.

γυαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Ελληνικός 93,2 με την υπέροχη διασκευή και ενορχήστρωση της Μαρίζας Ρίζου και του Δημήτρη Σιάμπου στην Σωτηρία της Ψυχής, που είναι το πιο μεγάλο πράγμα τελικά. Ένα τραγούδι σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Και από μια αδυναμία μας σε άλλη αδυναμία μας, από την Μαρίζα Ρίζου στον Πασχάλη Τερζή και σε ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους, «Δεν μιλάμε».

Η Αρλέτα στο μπαρ το Ναυάγιο και στον Ελληνικό 93,2 και εσύ σίγουρα στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, διότι το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν των soundtracks του Ελληνικού 93,2 και αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά βρίσκεται ήδη εκεί και μπορείς να το απολαύσεις. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλ, η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν όλα εκείνα τα αγαπημένα μας τραγούδια του Κώστα Λιβαδά σε ένα επεισόδιο που κλείνει τη φετινή σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 στον Δημήτρη Μητροπάνο σε μια στάση εδώ ακριβώς για ένα ζεϊμπέκικο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και ο Γιάννης Κότσιρας στον αέρα του Ελληνικού 93,2 με το Κάθε Φορά. Είναι όμως ώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα περάσουμε αμέσως σε αυτό και ο Αλκίνος Ιωαννίδης έρχεται αμέσως μετά με τον προσκυνητή.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 με το «Δεν έχω που να πάω», ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους. Μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτεί ο Αντώνης Ρέμος, διότι έρχονται να απαντήσουν σε αυτό το «Δεν έχω που να πάω» με ένα τρυφερό τραγούδι η Μαρίνα Σάτι και ο Λίον Βάθενς με το αγαπημένο μας «Εδώ».

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μια ώρα. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με την Χάρης Αλεξίου και τον Λέξ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Λουδίκη Μοσχολιού από το 1981 στον Ελληνικό 93,2, τότε που έκανε στροφή η ερμηνεύτρια του κλασικού λαϊκού ρεπερτορίου μέσα από τη συχνότητα, αγκαλιάζοντας με τον υπέροχο μοναδικό της τρόπο τον πιο σύγχρονο θεατρικό και εσωτερικό ήχο του Σταμάτη Κραουνάκη, αποδεικνύοντας το εύρος της φωνής της. Σταμάτης Κραουνάκης μουσική, στοιχικός στα Στριπολίτης, ήταν η συχνότητα με τη Βίκη Μοσχολιού εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είναι η Αναβίση με το Όλα για Όλα.

Ο Σωκράτης Μάλα μας με το «Στα είπα όλα» στον Ελληνικό 93,2 και τώρα θα περάσουμε σε ένα αγαπημένο τραγούδι, σε ένα μεγαλειώδες τραγούδι μάλλον, ένα τραγούδι σταθμό στην καλλιτεχνική διαδρομή του Σταμάτη Σπανουδάκη, το «Σήμερα», που ερμηνεύει μοναδικά ο Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Σπανουδάκη, που πρώτος ερμήνευσε ο Γιάννης Πάριος για την ταινία «Άντε γεια» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Τσεμπερόπουλου. Η ταινία ήταν βασισμένη στο μυθιστόρημα της Γιωβάνας και προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1991. Το τραγούδι στη συνέχεια μπήκε στο δίσκο «Επαφή» του 1992. Γιάννης Πάριος και «Σήμερα» εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2 και εμείς ετοιμαζόμαστε για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε τρέχοντας ή περπατώντας στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο site greecerace.gr και γίνεται μέρος μιας μεγάλης γιορτής, συμμετοχής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια προσπάθεια που αξίζει να μοιραζόμαστε. Greece Race for the Cure, λοιπόν, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο πεδίο του Άρεως. Ο Ελληνικός 93,2 μαζί με εσάς θα βρίσκεται και αυτός εκεί. Και ο Κωστής Λιμπερόπουλος για λίγο ακόμα στην παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2 δεν θα μείνει για όλο το βράδυ, σε αντίθεση με τον Μιχάλη Χατζιάννη που δεν φεύγει.

0: Κάπως έτσι κλείσαμε για Παρασκευή, κάπως έτσι έκλεισε και η πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ραντεβού έχουμε πάλι από Δευτέρα στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
1: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα παντού.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Τώρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Κακός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μα το τάζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.